Αγγέλο. Καφλή φιέγγα μουρκέ. Μουκελ πούκαρε. Μουρό μπαουλε μουρδίντου. Μουρκολο σιτικίτου. Ενίνκα ουλε με μουρκέτ με ουλε. Μαντάν σιέφου Αϊτρα. Μαγώ Αϊτρα. Αρτζανκάου χα Αϊτρα νιρό μπαουλε. Amani ababa Amen for murkiye Lakem mata na chen yoro bule